0: Καθημερινότητα Hit Μουσικά.
1: Hi Bulgaria, this is Clayty and you're listening to my new single Atusalut on Katra.